0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro
3: 97,8. Alex

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, 1, 2.
1: Ready?
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8.
2: Στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, check, one, two. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί

0: σύνδεσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
6: 97,8
5: στο ίντερνετ
6: metropavlafm.gr.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Αχ, πόσο σου αρέσει αυτό. Σε βλέπω το ποπουδάκι στο κουδά πέρα, δόθε, πέρα, δόθε. Σήμερα Παρασκευή έχουμε έξτρα κέφι φυσικά. Είναι 28 του Αυγούστου και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε συναισθηματικοί και παρορμητικοί. Είστε νεανικοί και εγωιτευτικοί και έχετε απίστευτο χιούμορ. Η επιτυχία είναι εφικτή σε μια καριέρα για εσάς. Η προοπτική, η ζεστασιά και η διορατικότητα αποτελούν έντονα χαρακτηριστικά για εσάς. Ο έρωτας, η συμπόνια και η κατανόηση είναι χαρακτηριστικά που προωθούνται σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τολστόι.
1: Χάλκι δική μας ακούτε 99,5 Δράμα, 88,9 Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη στους 97,8 www.zooradio.gr. Εφαρμογή Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Σαν σήμερα το 1986 η Τίνα Τέρνερ αποκτά το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, σε μια περίοδο που η καριέρα της έχει κάνει έτσι τεράστιο comeback εκείνη την εποχή. Και θέλω να σας πω και για τον καιρό λίγα πράγματα, πιο αναλυτικά λίγο αργότερα. Μέχρι τους 37 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, θα έχουμε και ένα ζεστό Σαββατοκύριακο και μποφοράκια 3 έως 4 μποφόρ.
1: Ωραία.
0: Αυτά, πάμε για επιτυχία τώρα. We'll be right back.

0: Life is Simple Scouts, εδώ στον Ζου 90,8 και για να βγούμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι συμβαίνει. Χθες έγινε και ο χαμούλης με το μετρό της Καλαμαριάς. Να ξέρετε, ο Σκάτς ήταν από τους πρώτους που πήγε βόλτα.
1: Θα στα πω μετά.
0: Πρώτα να βγούμε.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα 7 και 22 πρώτα λεπτά, ο περιφερειακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα καθόλου και στα δύο ρεύματα, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Κατσιμίδη, όλα αυτά τα οποία είχαν κίνηση αργότερα, τώρα είναι πάρα πολύ ωραία. Μόνο η Λαγκαδά ένα μικρό θεματάκι στα φανάρια Βαρδαρίου.
0: Εγώ να σας πω ότι θα έχει νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη δυτική εσωτερική περιφερειακή σήμερα από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και πάμε λίγο έτσι να δούμε και τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο με το ονομάζει από μόνος
1: ναι,
0: του
1: ναι, τι λέει.
0: Τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής.
1: Α, εντάξει.
0: Ο Καναδός,
1: τα παίρνω δικά μου, ό,τι θέλω.
0: Ναι. Ο Καναδός Πρωθυπουργός απέρριψε την απόφαση, τονίζουμε ότι είναι τεταμένη σχέση ΗΠΑ και Καναδά έτσι και αλλιώς. Συνεχίζει όμως αυτός να κάνει τα δικά του. Να σας πω ότι έχουμε πολλά κρούσματα έτσι με τον ιό του Δυτικού Νείλου και χτες έγιναν νυχτερινοί ψεκασμοί με τουρμπίνες στην Αττική, ναι. Στην περιφέρεια Αττικής. Πάμε λίγο και στα αθλητικά, τα του Στίβου θέλω.
1: Φώτα
0: τα ωραία.
1: Του Στίβου. Φοβερός ο Καραλής στη Ζυρίχη, πέταξε στα 6-20, έκανε μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια όμως και στο Μίλτον Ντεντόγλου, στο Diamond Link της Ζυρίχης. Αυτός πέταξε στα 8,45 μέτρα.
0: Τι παιχτούρες, είναι και τα δύο φοβερά παιδιά και τρομεροί αθλητές. Θα δούμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα από τον Καραλή, έτσι που το είδα το άλμα. Το 6.30 το έχει άνετα.
1: Το παίρνει άνετα, τι, θα έρθει στα επόμενα.
0: Το παίρνει άνετα, πες μου λίγο και για τον
1: για τα του ποδοσφαίρου, όφη συγχαρητήρια στον όφη. Στον Παναθηναϊκό στο τέλος στην παράταση κέρδισε ένα πέναλτι, πέρασε κι αυτός. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, δεν μου φάνηκε και τόσο καλός. Ήταν εκεί στο 2-2, ένα λάθος κι αυτός εκεί, ένα πέναλτι έφαγε, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λένε δεν ήταν πέναλτι, άκουσα.
1: Ναι, δεν...
0: αυτό πάντα γίνεται ναι. Με τα πέναλτι. Όποιος το τρώει λέει ότι δεν ήταν. Λοιπόν, πάμε για Billie Eilish για την συνέχεια και θα μας πει ο Σκάς για την εμπειρία του από το μετρό Καλαμαριάς.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
6: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
8: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
9: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
7: Όπα, ο Μπιλ.
8: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
9: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
1: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
9: Συντονιστείτε!
10: Σάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Άρμ, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Κυριακή, 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Radio. Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Ναι, όλοι ακούνε το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε, ο Σκάτσιν απέναντί μου και ετοιμάζεται να μας πει πώς θα πέρασε χθες το απόγευμα που πήγε βόλτα με το μετρό της Καλαμαριάς.
2: Λοιπόν, 5 είναι οι στάσεις για την Καλαμαριά. Νομαρχία, μάλιστα. Καλαμαριά, Αρετσού, Κρίνη και Μίκρα. Εγώ πήγα μέχρι τη Μίκρα, πολύ ωραίες όλες οι στάσεις. Κατέβηκα φυσικά στην Καλαμαριά για να πάω στον πεζόδρομο να πιω καφεδάκι.
1: Εκεί γινόταν χαμός.
2: Χαμός! Είχε και μία μπάντα, έπαιζε μουσική. Πάρα πολλοί κόσμος και τα μαγαζιά γεμάτα. Μπράβο γι' αυτό. Τώρα, τι αλλαγές είδα? Το design πάνω κάτω είναι το ίδιο. Λίγο το μπλε χρώμα παίζει πάρα πολύ. Και στις καρέκλες, στις λωρίδες τις έχουν κάνει με μπλε. Όπως και γύρω γύρω κάποιοι τείχοι είναι με μπλε. Και έχουν οθόνες. Οι Καλαμαριά έχουν οθόνες για να βλέπουν πάνω τις ώρες που φεύγουν.
1: Στις
2: άλλες δεν έχουμε οθόνες, δεν βλέπουμε. Ενώ στην Καλαμαριά είδα, παρατήρησα ότι υπάρχουν και κάποιες οθόνες.
1: Ορίστε. Έξτρα ντούπερ το Καλαμαριό.
2: Ένα
1: το
2: βήμα
1: μετρό.
2: Πιο πάνω είναι από τις άλλες.
1: Αργήσαμε ένα χρόνο, αλλά μια χαρά.
2: Αλλά πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ ωραία. Σου άρεσε. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στον Ιορδάνη, ο οποίος σε κατηγορεί για την ήττα του ΠΑΟΚ.
2: Εγώ φταίω. Αυτοί δεν παίξαν, εγώ φταίω.
1: Καλημέρα στον Τζότζο. Ακόμα λέει ένα μπανάκι αυτό το σουκού. Άντε, ακόμα ένα μπανάκι θα το κάνουμε με τέτοια ζέστη. Πώς να μην το κάνουμε? Η Σάντρα μας ρωτάει πώς είμαστε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, κάτσε λίγο. Μην κάνετε βιντεοκλήση τώρα. Ο Παναγιώτης μου έστειλε από πολύχρονο υπέροχο ιωβασίλεμα. Πολύ ωραία φωτογραφία. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Παρασκευό Σαββατοκύριακο σήμερα. Όμορφες στιγμές θα ζήσουμε και εδώ και με τη Σακύρα που έχει έρθει με Die Die.

0: Ο David ήταν αυτός και τώρα σκάτ σου φέρνω τα 5 red flags που μαρτυρούν τοξικές φιλίες. Γιατί με τις σχέσεις μπορεί να μην έχεις εμπειρία,
1: αλλά
0: με τις φιλίες έχεις πάρα πολύ
1: Βέβαια.
0: Μεγάλη εμπειρία.
1: Για να μάθουμε να απομακρύνουμε κόσμο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, στις υγιείς φιλίες δεν υπάρχουν πάντα αμοιβές υποχωρήσεις και σεβασμός. Πρέπει να σε ακούει ουσιαστικά ο φίλος σου, να σέβεται τις ανάγκες σου. Σου λέει ψέματα ή σε χειραγωγή. Η εμπιστοσύνη είναι η βάση. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και από τις δύο πλευρές. Η σχέση όταν είναι μονομερής είναι μεγάλο red flag, δηλαδή όταν οι συναντήσεις και οι κουβέντες σας περιστρέφονται αποκλειστικά γύρω από τη ζωή του. Δεν ρωτάει τι κάνεις εσύ, πώς θα περνάς, ουσιαστικά πράγματα όμως, έτσι,
1: ναι.
0: Όχι έλα τι κάνεις, να πάμε εκεί, έλα τι κάνεις να σου πω αυτό. Όταν είναι δίπλα σου και περνάει καλά, αλλά όταν το χρειάζεσαι δεν είναι εκεί. Και όταν καταπατά συστηματικά τα όρια σου, ένας αληθινός φίλος σέβεται τις αποφάσεις σου και δεν σε πιέζει να κάνεις πράγματα που σου προκαλούν δυσφορία. Γενικά οι τοξικές φιλίες τροφοδοτούν το άγχος. Όταν είσαι με κάποιον φίλο εντός εισαγωγικών και νιώθεις αβεβαιότητα και άγχος, τότε κάτι δεν πάει καλά.
1: Τα άκουσα με προσοχή όλα αυτά, Νάση, και έχω αποφασίσει μέσα μου: δεν διώχνω κανέναν.
0: Αχ, μπράβο, ρε,
1: δεν βρήκα σε κανέναν κάτι.
0: Θα χειροκροτήσουμε τους φίλους του Σκάτ.
1: Ευχαριστώ τα φιλαράκια μου. Μένουν όλα πιστά.
0: Ευχαριστούμε τα φιλαράκια του Σκάτ. Ευχαριστούμε και τη μηχανή του χρόνου που μας φέρνει τώρα κομματάρα Alicia Keys, Jay-Z, Empire State of Mind.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.

0: παούτε εδώ στον Ζου 90,8 και επειδή είδα την έκλειψη Σελήνης, έχω ανεβάσει και ένα story, παιδιά, ήταν τόσο ωραία. Αλλά θέλω να μας πει ο Σκάτς τι θα έχουμε σήμερα από ζώδια, γιατί μήπως αναστατωθούμε με όλα αυτά.
1: Τα διάβασα λίγο καλά.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Κρυός, η Παρασκευή σε καλεί να κινηθείς πιο συγκρατημένα. Ταύρος, μην επιμένεις να έχεις την τελευταία λέξη. Δίδυμος, μία ειλικρινής κουβέντα μπορεί να φέρει μεγάλη εκκύτητα. Καρκίνος, μην αφήσεις μία μικρή καθυστέρηση να επηρεάσει τη διάθεσή σου. Λέων, το βράδυ άφησε χώρο για αυτορμηθισμό. Παρθένος, μην γίνεις υπερβολικά αυστηρός με τον εαυτό σου. Ζυγός, μία γνωριμία μέσα σου. Λέων, το βράδυ άφησε χώρο για αυτορμηθισμό.

0: παρθένους και ηχθείες.
1: Μακριά είμαστε.
0: Μακριά είμαστε.
1: Δεν θα πάθουμε κάτι.
0: Μακριά από εμάς. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα του σοου.
2: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
3: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
0: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε,
3: οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου

0: Να σου πω, να δείτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο, μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου είπαμε.
9: Έλα επιτέλους, μας έσκασες.
8: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη

0: κάρτα Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Check, check, one, two. Ready?
4: Ready!
3: Okay.
5: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
6: 97,8.
5: Στο ίντερνετ.
6: metropavlafm.gr.
7: Ξέρε music, do it!
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: K-pop Demon Hunters και Golden εδώ στον Ζου 90,8 και η Σίλβη, η αγαπημένη μας, μου στέλνει μήνυμα τη Δευτέρα που θα έρθει ο Μπιλ. Περιμένω να μου στείλετε τι καφέ και μπουγάτσα θέλετε να σας παραγγείλω. Δες τώρα, μας κλαβώνει.
1: Έχουνε, Σίλβια.
0: Μας κλαβώνει.
1: Σε ευχαριστούμε από τώρα.
0: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρεις την κρινιάρη είναι ο άλλος και που θέλει συνέχεια να του φέρνουμε κάτι να τρώει. Λοιπόν, σκάτσε, έχω έρευνα για τα ζευγάρια, αλλά άκου τώρα τι θα σου πω. Πολλά ζευγάρια νομίζουν ότι ξέρουν τον σύντροφό τους καλά, αλλά όταν παίζουν παιχνίδια με ερωτήσεις.
1: Δεν τα ξέρουν.
0: Δεν τα καταφέρνουν καλά, λέει.
1: Υπήρχε και ένα τηλεπαιχνίδι τέτοιο που ήταν με τα ζευγάρια, θυμάσαι κάτι.
0: Νομίζω ήταν η Μανίδη στο. Έκανε.
1: Θάρρος ή αλήθεια, κάπως έτσι.
0: Κάτι είχε, ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι ξέρουν τι θέλει ο σύντροφός τους, αλλά όταν τους ζητηθεί να το περιγράψουν, οι απαντήσεις συχνά διαφέρουν. Και όταν λέμε ξέρει τι θέλει, εννοούμε, ας πούμε, τι θα ήθελε να φάει για πρωινό. Πώς του αρέσει κάτι συγκεκριμένο,
1: άρα
0: διακοπές.
1: Να ξέρει και παραξενιές.
0: Όχι παραξενιές, ρε εσύ, προτιμήσεις.
1: Και τις παραξενιές πρέπει να ξέρεις.
0: Τις παραξενιές πάνω κάτω τις ξέρεις, τις λέει εύκολα ο άλλος. Το 60% των ζευγαριών πιστεύουν ότι ξέρουν πολύ καλά τι σκέφτεται ο σύντροφός τους. Όμως περίπου ένα στους τρεις παραδέχεται ότι υπάρχουν πράγματα που ο ή σύντροφος δεν γνωρίζει για εκείνον για εκείνη. Και πάνω από το 50% είπανε ότι σε μία σχέση έχουν αποφύγει να πουν κάτι στον σύντροφό τους για να μην ξεκινήσει καυγάς.
1: Εσύ τα ξέρεις όλα?
0: Θεωρώ ότι τα ξέρω όλα, αλλά να σου πω κάτι. Θα έπρεπε να το κάνω.
1: Ο Μπινάκης ξέρει περισσότερο, πιστεύω.
0: Για τον σύντροφό μου. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Θα έπρεπε να κάνουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, να έχουμε ζευγάρια και να τους ρωτάμε πράγματα για να δούμε πόσο
1: καλό θα
0: τα κάνουν. Ναι. Πρώτα απ' όλα, φυσικά, εγώ με τον Κώστα και ο Βασίλη με την Ειρήνη. Λοιπόν, φύγαμε για Σία και Σάντε Ιέρε εδώ στον

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε σπιτόγα τους. Είναι η ώρα που σας βάζουμε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Εσείς ψάχνετε να βρείτε τι έχουμε βάλει. Είναι σειρά, είναι παιχνίδι, είναι τηλεπαιχνίδι. Τι είναι αυτό που πρέπει να αναγνωρίζετε και σήμερα για να κερδίσετε ένα υπέροχο κόσμο από τα καταστήματα Λαβή, τα οποία βρίσκονται παντού στην πόλη μας. 8 τα καταστήματα Λαβή στη Θεσσαλονίκη. Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο. Θα σας στείλουμε για να διαλέξετε εσείς το δικό σας το ωραίο το κόσμημα. Έχει πολύ ωραία αντρικά, έχει πολύ ωραία γυναικεία, έχει πολύ ωραία έτσι που σου φτιάχνουν τη διάθεση με πολλά χρώματα και μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ. Για να δούμε όμως τώρα το απόσπασμα.
1: Δίνοντας δύο λάθος απαντήσεις και καμία σωστή. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ομάδα.
2: Κατασπάραξες το μισό χρόνο σχεδόν. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε.
0: Είναι μια χαρακτηριστική παλιά εκπομπή που μάλλον τη βρήκατε αμέσως γιατί βλέπω εδώ τηλέφωνο. Όπα, όχι, δεν είναι τηλέφωνο. Είναι μια παλιά που λέτε χαρακτηριστική εκπομπή η οποία τώρα ξαναβγήκε στον αέρα με διαφορετική παρουσιάστρια. Βοηθάω πάρα πολύ όμως.
1: Δίνοντας δύο λάθος απαντήσεις και καμία σωστή. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ομάδα.
2: Κατασπάραξες το μισό χρόνο σχεδόν. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε.
0: Καλημέρα, έχω κάποιον στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είσαι?
3: Γιάννα λέγομαι.
0: Άννα.
3: Γιάννα.
0: Γιάννα, τι κάνεις, πού πας?
3: Καλά, στη δουλειά.
0: Στη δουλειά πας και εσύ, καφεδάκι ήπιες ή θα πιεις εκεί?
3: Μπα όχι ακόμα,
0: μάλλον εκεί στη δουλειά. Είσαι σε κάποια δουλειά γραφείου, είσαι σε κάποια δουλειά έτσι να μας πεις κάτι για τη δουλειά σου? Να κάνουμε σουσού.
3: Είμαστε τώρα τρία κορίτσια, ναι, πάμε στη δουλειά.
0: Α, ορίστε, τρία κορίτσια. Τα φιλιά μας και στα τρία τα κορίτσια. Τρία κορίτσια.
4: Αυτές είναι παρές, ωραίες.
3: Ναι.
0: Πάτε μακριά?
3: Πάμε στη Σύντο, ναι.
0: Πάτε στη Σύντο. Το κοσματάκι όμως δικό σου, έτσι, μη μαγειοτραβηχτείτε. Αύριο, από Δευτέρα, να πάρουν οι υπόλοιπες. Ωραία, για πες μου.
3: Ο πιο αδύναμος κρίκος.
0: Είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει ένα υπέροχο κόσμο από τα καταστήματα Λαβή. Θα μείνεις να γράψουμε τα στοιχεία σου. Όσο οι υπόλοιποι ακούμε, επιτυχία.
3: Ευχαριστώ.

0: Αυτό νομίζω είναι το νικητήριο τραγούδι στις καρδιές μας από τη φετινή Eurovision. Το ακούμε έτσι φανατικά, το ακούμε πολύ δυνατά και για μένα έχει κλέψει την καρδιά μου. Έχει κλέψει την καρδιά μου όμως και ο Σκάτς, γιατί πάντα μου φέρνει κάποιο κουτσομπολιό.
1: Λοιπόν, ο αγαπημένος σας Χριστόφορος Παπακαλιάτης βρίσκεται ακόμη σε διακοπές και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες όπου απολαμβάνει τη θάλασσα και κάνει wakeboard. Έτσι τον αρέσουν τα extreme sports της θάλασσας.
0: Ήταν πάντα αθλητικός, έκανε τέτοια.
1: Βέβαια, πολύ ωραίος και λέει ακόμα καλοκαίρι και ακόμα όρθιος όσο κρατάει.
0: Παίζεις μαέστρο, χθες μας έφερε στην Κλέγια στο πανηγύρι, ναι, σήμερα ναι. Τον Παπακαλιάτη.
1: Τελειώσαν τα γυρίσματα και οι συντελεστές.
0: Έχει καιρό, έχει καιρό που τελειώσαν. Τώρα το περιμένουμε να το δούμε, ναι. Πώς και πώς.
1: Οπότε απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Πάμε λίγο στον Έρος Ραμαζότη, ο οποίος έκανε μια επέμβαση στις φωνητικές του χορδές και παίρνουν αναβολή όλες του οι περιοδίες. Ο Έρος Ραμαζότη θα εμφανιζόταν και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ.
0: Αυτό είχα
1: τώρα
0: ακούσει.
1: Μετά από αυτό δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση.
0: Εντάξει, άμα ο άνθρωπος έχει κάνει επέμβαση.
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα.
1: Πάμε και στο ρομαντικό δείπνο του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου. Ανέβασαν και αυτοί οι φωτογραφίες, πέρασαν πάρα πολύ όμορφα και ήταν όλο κοπλιμέντα αυτό το αγόρι. Αχ, ρεσί.
0: Όλο κοπλιμέντα. Αυτό το ζευγάρι είναι από τα χειρότερα μου.
1: Γιατί ρεσί.
0: Δεν μπορώ.
1: Εγώ αρχίζω να τους συμπαθώ, μου αρέσουν.
0: Αχ,
1: πάλι.
0: Δεν μπορώ ούτε να τους ακούω, όχι να τους βλέπω. Γιατί ούτε να ακούω τα ονόματά τους.
1: Μπορεί να είναι αγαπημένοι.
0: Μα και να είναι, δεν με νοιάζει. Ιδιάζω. Τώρα έγινε ο Μπιλ Νάκης, η τοποθεσία Zoo Radio, γι' αυτό πάμε σε ένα σύντομο break.

0: Μάθη του.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν, τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Είναι το αγαπημένο τραγούδι του Σκατζόχυρου, Moving to the Sun. Εμένα βέβαια με έχει στοιχειώσει εκείνο το βιντεάκι που είχε κάνει ο Χρήστος Τοκμακίδης και ακούω μόνο να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα σε μια καλή είδηση που διάβασα. Ένα σκύλο στο Κάνσας έμεινε δίπλα σε ένα τρίχρονο αγοράκι που είχε χαθεί μέχρι να το βρουν. Οπότε έμεινε εκεί να το προσέχει για να, είναι ασφαλές. Οι διασώστες ανέφεραν ότι ο Maverick, έτσι το λένε το σκυλάκο, φαίνεται πως έμεινε δίπλα στο παιδί σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού μέχρι να το βρούνε. Μετά τον εντοπισμό, το παιδί επέστρεψε στην οικογένειά του, ενώ ο τετράποδος ήρωας, που ήταν έτσι και μεγαλός όμως, θέλω να σου πω, πήρε δικαίως όλα τα χάδια και τις ψιλιχουδιές που δικαιούνταν.
1: Έτσι, τα ζώα έχουν συνέστηση, αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν πολλά πράγματα.
0: Είναι αυτό, είναι αλήθεια ότι έχουν διέστηση.
1: Διέστηση, ναι.
0: Και μάλιστα προχθές ήταν και η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Οπότε να πούμε κι εμείς έτσι αυτή την καλή είδηση για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Rock μπάντα για τη συνέχεια, και επειδή είναι Friday, I'm in love.
2: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Μαύρο και Ανδρές, εδώ σαν ζω 90,8 και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε, ίσως και όχι, η ώρα που ο Σκατζόχυρος λέει το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Θέλω να μου πεις, Νάση, τι ζητούν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι.
0: Τι ζητούν?
1: Ναι.
0: Ζητούν παγκόσμια ειρήνη, ξέρω εγώ.
1: Τρελά λεφτά.
0: Έλα. Ωραίο, ήταν ωραίο. Το χειροκροτώ. 6939-908-908 είναι το Viber του Ζου. Για σχολιάστε κι εσείς το ανέκδοτο του Σκάτς και τα τρελά λεφτά που ζητάνε οι ψυχολόγοι.

0: Shakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Φλουπ, φλουπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
2: Αλήθεια.
7: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
7: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Άλλες μπάλες.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Εύδε μαλακ.
8: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο, κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά

0: Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
9: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγωγικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com
13: με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
14: Όχι ακόμα ρε ξυπνητής.
15: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
17: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση.

0: για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
3: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
2: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Check, check, one, two, ready?
8: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
9: 97,8
8: στο ίντερνετ
9: metropavlafm.gr.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
9: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile. Και τώρα σκάς θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά όμως, ναι, πόσες φορές έχεις βγει για καφέ με έναν φίλο ή έναν συνάδελφο και αυτός είναι όλη την ώρα στην οθόνη του κινητού του? Ή μάλλον πόσες φορές το έχεις κάνει εσύ?
1: Συνέχεια, και οι δυο θα είμαστε. Όταν βγαίνουμε πλέον για καφέ, στα κινητά μας είμαστε κομμένοι.
0: Λοιπόν,
1: συμβαίνει αυτή... πολύ συχνά, να σου πω την αλήθεια.
0: Συμβαίνει πολύ συχνά, είναι μια κακή συνήθεια. Αυτή η κίνηση πλέον έχει και όνομα. Ονομάζεται φάμπινγκ.
1: Ναι.
0: Και τη βλέπουμε ως μάστιγα πια στις σύγχρονες σχέσεις. Γιατί βγαίνεις για ένα καφέ με το φίλο σου, με τον συνάδελφό σου, και αυτός σε αγνοεί και συνέχεια κοιτάζει το κινητό του.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί κάνω και εγώ το ίδιο.
0: Μειώνεις έτσι όμως την ποιότητα της επικοινωνίας, σκάζω, όταν το κάνεις αυτό. Μπορεί να προκαλέσεις και συγκρούσεις, ειδικά ανάμεσα στα ζευγάρια. Αν έχουμε βγει έξω για ένα καφέ, ναι, και εσύ κοιτάς συνέχεια το κινητό σου, τι βγήκαμε, ρε άνθρωπε?
1: Κοίτα, κάποια στιγμή υπάρχει και μία παύση. Λες, κάποια στιγμή έτσι λίγο κοιτάς το κινητό. Χαζεύεις, ρε παιδί μου, ξανά έχετε η ένταση για αυτό.
0: Χάνεις όμως τις εκφράσεις του προσώπου του άλλου που μπορεί να δει κάτι και να σου κάνει νόημα.
1: Νόημα, εντάξει.
0: Χάνεις γενικότερα την επικοινωνία. Πλέον υπάρχει κάτι που λέγεται no phones at table. Είναι ο κανόνας αυτός που προσπαθούν κάποιοι να επιβάλλουν όταν κάθονται σε ένα τραπέζι, να μην υπάρχει κινητό ή να το γυρνάνε ανάποδα την οθόνη για να επικοινωνήσουμε πραγματικά με τους φίλους μας, με τους συγγενείς μας, με τον σύντροφό μας. Γιατί η αυτή με τις οθόνες,
1: ναι,
0: και μετά μας φταίνε τα παιδιά που είναι όλη μα αέρα μπροστά σε μια οθόνη.
1: Εγώ δεν μπορώ, θα το έχω το κινητό να το βλέπω.
0: Δεν μπορεί, παιδιά.
1: Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
0: Δεν μπορείς. Κατζόχυρος, δεν μπορεί.
1: Ένα άτομο που να κάνει το ίδιο με μένα και να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Μα γιατί να βγεις άμα είναι να κοιτάς το κινητό σου? Κάσε στον καναπέ και
1: κοίτα το. Δεν
0: το
1: κοιτάμε συνέχεια. Κάποια στιγμή θα το πάρει στο χέρι, θα το κοιτάξει λίγο. Θα κάνει κανένα νύχο.
0: Τι τόσο σημαντικό.
1: Θα κάνει κανένα νύχο, τίνγκ, εκεί θα έρθει κάτι να το δεις.
0: Τίνγκ, τι μωρέ, τίνγκ. Φεύγουμε για γκον, γκον, γκον, γιατί πραγματικά τώρα θέλω να το βάλω μυαλό σε αυτό το κομμάτι.

0: Να το ποδάκι μου, το δικό μου τώρα, από εδώ και από εκεί. Κάντης ο παιδός, on Zoo 90,8 και ήρθε η ώρα να παίξουμε με τα ασύνδετα. Δηλαδή, θα σας δώσουμε δύο λέξεις, εσείς θα πρέπει να κάνετε μία ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Τα TGI Fridays, τα οποία τα αγαπάμε, τα ξέρετε, είναι σε δύο σημεία στην πόλη. Έχουν καταπληκτικές, υπέροχες γεύσεις που μας τρέχουν τα σαλάκια, έχουν και υπέροχα κοκτέιλ και πάμε εκεί με το παρεάκι μας κάθε μέρα και νιώθουμε σαν να είναι Παρασκευή. Πόσο μάλλον σήμερα που είναι και Παρασκευή, ένα γεύμα, ένα δείπνο στα TGI Fridays είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, η πρώτη λέξη για σήμερα είναι ο κόκορας. Και τη δεύτερη λέξη θα σου τη δώσω για να κάνει, παιδιά, ήδη παίρνουν τηλέφωνο, περιμένετε λίγο να κάνει πρώτα ο σκάτς την ιστορία του. Η δεύτερη λέξη είναι η σκουλικομυρμηγκότρυπα.
1: Λοιπόν, στην Καλαμαριά πήγαμε τελευταία να φάμε με τους φίλους και παρήγγειλαν κόκορα κρασάτο.
0: Α.
1: Δεν μου άρεσε καθόλου. Τους κοίταξα και είπα φτούσκολη.
0: Είσαι χαζός. Είσαι τόσο χαζός που θα στο δώσω. Καλημέρα, ποιον έχω στη γραμμή?
2: Καλημέρα, η Όλγα.
0: Όλγα, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλά, δόξα το Θεώ, εσείς?
0: Ωραία είμαστε και εμείς εδώ να...
2: Σας εύχομαι.
0: Αχ, ευχαριστούμε. Ως κάτσε εδώ με τις τρέλες του. Του έδωσα σκουλικομυρμηγκότρυπα και κόκορα και πάλι τα έκανε ρόιδο. Λοιπόν,
2: πολύ ωραία η ιστορία.
0: Ωραία. Και για σένα η πρώτη λέξη είναι ο κόκορας. Τη δεύτερη όμως θα σου τη δώσει ο Σκάτς για να σε δυσκολέψει και να μην τον νικήσεις.
1: Στρώμα θαλάσσης.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες είχα τελειώσει τις διακοπές μου στο μέρος που έκανα διακοπές. Βλέπω μια κυρία με ένα στρώμα θαλάσσης που πάνω ζωγραφισμένο είχε ένα κόκορα. Πολύ ωραίο κόκορα. Και έβαζε και το παιδάκι της πάνω, μάλλον για να παίζει με τον κόκορα.
0: Καταπληκτική. Είσαι και εσύ κατηγορία σκάτς. Παρόλα αυτά το κέρδισε το γεύμα στα TGI Fridays. Θα μείνεις για λίγο ακόμα να γράψουμε τα στοιχεία σου, όσο εμείς θα ακούμε Turn the Lights Off. Πόσο μου αρέσει.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση
1: στο λαιμό σου και δίνει ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό σχεδιασμό.
2: Ωραία.
1: Τα χρώματα τα οποία προτιμάμε, να ξέρετε, το ασημί παίζει πάρα πολύ. Το χρυσό το αφήνουμε λίγο στην άκρη.
2: Ναι.
1: Και το θέλουμε με διάφορες χρωματιστές πετρούλες επάνω.
2: Α, ωραία. Τσαχπίνικο τσόκερ δηλαδή.
1: Έτσι βέβαια. Επίσης έχουμε και τα καφ, τα οποία τα αποτιμούν οι πιο νέες κοπέλες. Και είναι αυτά τα μεγάλα τα βραχιόλια, τα οποία τα φοράμε ψηλά στο μπράτσο μας.
2: Α, ωραία είναι και αυτά. Μ' αρέσουν, αλλά πρέπει να έχεις και γυμνασμένο χέρι για να το βάλεις αυτό.
1: Κοίτα, συνήθως όχι τόσο κοπέλες με μπράτσο, αλλά πιο λεπτεπίλεπτα χεράκια φοράνε. Να το ξέρεις αυτό. Γιατί το σηκώνουν μέχρι ψηλά επάνω. Τώρα, είτε μπορεί να έχει όγκο αυτό και να είναι φαρδί το βραχιόλι, είτε μπορεί να είναι ψηλό και να βάλετε δύο.
2: Α, δηλαδή, και δύο μπαίνουν.
1: Αν είναι ψηλό το βραχιολάκι, βάζεις δύο.
2: Ωραία.
1: Αν είναι χοντρό, θα βάλεις ένα μόνο.
2: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Αυτά για τα κοσμήματά μας.
2: Εντάξει, Ζόρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρόσεξε λίγο, τη Δευτέρα φέρε κάτι καλό, γιατί επιστρέφει και ο Μπιλ και θα είμαστε όλοι ομαδάρα πάλι
1: όλη
2: εδώ.
1: Όλη ομάδα δεμένη.
2: Έτσι ακριβώς. Τσάου, Ζόρο.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
3: Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση.
2: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πού πας?
8: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. In the morning. In the morning.

0: Λοιπόν, να κάνω τώρα μια αφιέρωση στα κορίτσια εκεί που μας ακούνε, στην Ελένη, στην Ελεονόρα και στην Εμέλεια. Φιλιά πολλά στα κορίτσια και να σας πω μια είδηση που διάβασα. Τώρα δεν τη λες και καλή είδηση αυτή, τη λες μάλλον περίεργη είδηση.
1: Για πες.
0: Κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης στη δεκαετία του 90, οι Ρώσοι εκπαιδευτικοί πληρωνόντουσαν σκάτς με μπουκάλιο βότκα.
1: Ωρε δώσε.
0: Κοίταξε, να πούμε την αλήθεια ότι οι δάσκαλοι κάνουν πολλή δουλειά και ίσως μια βοτκίτσα.
1: Τι θέλουν κατά.
0: Το τέλος της ημέρας η βότκα, λέει, δεν προοριζόταν απαραίτητα για προσωπική κατανάλωση.
1: Βότκα.
0: Εκείνη την περίοδο λειτουργούσε συχνά ως άτυπο μέσο ανταλλαγής, επειδή μπορούσε εύκολα να μεταπολιθεί. Δηλαδή, έδινε ένα μπουκάλι βότκα, έπαιρνε ένα μπουκάλι γάλα και ένα κιλό μήλα. Ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν πρόκειται έτσι για μια γενικευμένη κρατική πολιτική τύπου πιείτε, δάσκαλοι, γιατί το χρειάζεστε. Ήταν ανταλλακτικό. Αλλά έχω και φωτογραφίες με τους δασκάλους πάνω στα θρανία.
1: Ωρε εσύ, βοτκάρες,
0: και κοίτα, τα βουκάλια
1: τα τσούσουν μια χαρά.
0: Εγώ το λέω ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κάνουν πολύ καλή δουλειά και πρέπει έτσι λίγο να τους έχουμε πιο στα όπα-όπα. Τώρα βοτκίτσα θα είναι, κάτι άλλο θα είναι.
1: Εμείς τι τατέργες να τους δίναμε πάντως στους δικούς.
0: Ούζο, ρε.
1: Ουζάρα.
0: Ούζο, ελληνικό ούζο.
1: Αυτό είναι.
0: Ουζάκι, ουζάκι, τσιπουράκι.
1: Ουζάρα και κονσέρβα σαρδέλα.
0: Θα θες ολοκληρωμένο το γεύμα. Και τσίρο.
1: Πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά από αυτούς.
0: Τι μας έχεις φέρει τώρα?
1: Λοιπόν, εγώ σας πάω στο 2003. Έρχεται ο Outkast και το Hey Ya.
0: Α, Hey Ya.

0: καλλιτεχνάρα ο Μπένσον Μπούμ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι λιγότερο για αυτό το αγόρι το υπέροχο. Έχω σκάτσει να σου πω μερικά περίεργα χόμπι που έχουν οι διασημότητες και μπορεί και να μην τα ξέρεις. Εγώ κάποια δεν τα ήξερα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, καταρχήν, celebrities μελάμε μεγάλου βεληνικούς.
1: Δηλαδή.
0: Όχι τώρα
1: του
0: Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα.
1: Χόλιγουτ δηλαδή μόνο.
0: Ναι, Τζον Τραβόλτα. Έχει άδεια και πιλοτάρι.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε τον Άρλον Σβατζενέκερ, ο οποίος έχει σαν χόμπι το σκάκι. Το περίμενε εσύ από τον Σβατζενέκερ.
1: Κάτι και ήρεμος να παίζει.
0: Ναι, παίζει σκάκι κάθε μέρα, θέλω να σου πω.
1: Ακονίζει το μυαλό του.
0: Η Τέιλορ Σουίφτ της αρέσει πάρα πολύ και έχει αιμονή με το να ζυμώνει προζυμένιο ψωμί. Και να τα ψωμιά η Taylor Swift.
1: Και να
0: τα ζυμάρια. Σου έχω τον George Bush, ο οποίος ζωγραφίζει με καβαλέ, το ξέρεις, και μπογιές ελαιό.
1: Χαλαρώνει κι αυτός.
0: Έτσι. Λοιπόν, σου έχω την Amanda Seyfried, η οποία είναι ηθοποιός, αυτή με τα γαλάζια τα μάτια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή άκου τι τρέλα έχει. Μαζεύει τα ερηχευμένα ζώα στο σπίτι της.
1: Κάτσε,
0: κάτι κουκουβάγες αρχευμένες.
1: Αυτή κάτι τα κάνει.
0: Δεν τα αρχεύει, τα μαζεύει.
1: Τα μαζεύει
0: και μετά τα ξεσκονίζει. Για να μην μαζεύει σκόνη. Και θα σε πάω και στον The Rock, που ξέρω ότι σου αρέσει. Αυτού το χόμπι είναι το ψάρεμα. Πηγαίνει, ψαρεύει και ηρεμεί.
1: Καλό αυτό. Μ' άρεσε περισσότερο από όλα.
0: Πιο πολύ
1: και
0: αυτό.
1: Η ζωγραφική.
0: Και η ζωγραφική. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει ο Bruno Mars. Φύγαμε για I Just Might.

0: Shakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Εγώ τους λόγου στάρω λίγα.
1: Καθημερινά 4 με 7. Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μάχητες, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων.

0: 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
1: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.

0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
2: Δίκα τα διαμαντάκια που κρύβονται και θα σας τα παρουσιάσουμε. Έχουμε λίγο από επικαιρότητα, πολύ από κουτσομπολιά και φυσικά έχουμε και τα ζώδια. Πρώτα όμως, Alex Warren, εδώ στον Ζου 90,8.

0: Calvin Harris και Blessings εδώ στο τετράωρο, το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Και σου έχω προτάσεις, Κατς, για να κάτσεις να δεις το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν έχεις οργανώσει κάποια εκδρομή από ό,τι μου είπες. Είμαι... ακόμα τουλάχιστον.
1: Εντάξει, εγώ είμαι αυθόρμητος, τελευταία στιγμή.
0: Ωραία, για αν δεν έχεις κάποιον αυθορμητισμό και κάποιο ξέσπασμα,
1: κάτι
0: έτσι,
1: πρέπει να δω.
0: Κάτι πρέπει να δεις. Ξεκινάω με Netflix για τους λάτρεις της δράσης και της αδρεναλίνης. Έχουμε το Furious. Είναι μια καθολική. Καθηλωτική, άιντε βρε, τι έπαθα. Μια καθηλωτική σειρά καταδίωξης τύπου Killing Eve. Είναι μια πράκτορας του FBI που κουβαλάει ένα μεγάλο προσωπικό δράμα. Σε όποιους αρέσουν αυτά, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Σε σένα δηλαδή. Πάμε σε HBO Max για εσάς που το έχετε. Είναι το Lanterns αυτό που θα σας έτσι προτείνω. Ξεχάστε τα κλασικά εφέ των σούπερ ηρώων. Εδώ μιλάμε για μια βαριά ατμοσφαιρική αστυνομική σειρά που σαρώνει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Θα σας πάω και σε Apple TV Plus, ό,τι έχει ο καθένας βλέπει. Έχουμε το Windows Baby Bay. Οι κριτικοί το περιγράφουν σαν ένα, σαν το Sherlock Holmes, έτσι, αν θέλετε να γελάσετε.
1: Μυστηρίου δηλαδή.
0: Έχει και γέλιο όμως, και να γελάσετε και να ανατριχιάσετε. Και τέλος θα σας πάω στο Sherlock Holmes για Amazon Prime Video, όποιος έχει αυτή την πλατφόρμα. Έχουμε το Young Sherlock, ξεχάστε το κλασικό σοβαρό Sherlock. Αυτός εδώ είναι 19 χρονών, είναι ροκάς, είναι επαναστάτης και η σειρά έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης. Έψαξα, βρήκα τα καλύτερα, σας τα παρουσίασα. Διαλέξτε να δείτε ό,τι θέλετε, εκτός άμα κουνιέστε με παπαούτε σε κάποιο beach bar αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Τι φανταστικό throwback ήταν αυτό με Justin Timberlake, Sexy Back, εδώ στις 10 και 21 στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Και τώρα ήρθε η ώρα έτσι να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στον κόσμο. Αρχικά θα σας πάω στον καιρό. Θέλω να είστε ήσυχοι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει καλό καιρό.
1: Αυτό είναι καλό.
0: 36-37 βαθμούς Κελσίου βλέπω και 3 με 5 μποφόρ. Γενικότερα
1: μια
0: και
1: χαρά.
0: Σήμερα και αύριο πολύ καλά
1: Πάμε
0: θα
1: λίγο
0: είμαστε.
1: Έτσι να τονώσουμε τον μαύρο μάμα πάλι. Να μην μας φύγει γρήγορα.
0: Ναι, λίγο κάπως θάμπωσε.
1: Αυτό, θάμπωσε. Θέλουμε ένα κλικ πάλι.
0: Πάμε να το τονώσουμε. Χιλιάδες μισθωτοί επίσης θα τονωθούν σκάτς του ιδιωτικού τομέα με κατώτατο μισθό. Θα δουν για πρώτη φορά προσάυξηση λόγω τριετιών. Μετά το ξεπάγωμά τους από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Και τέλος, μιας και είπες για Χαλκιδική, να σου πω ότι από σήμερα αρχίζει η εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα.
1: Ωραία, χαμός, τι έχει να γίνει.
0: Ξεκινάει αυτός ο τεράστιος χαμός εκεί πέρα μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου που είναι και η γιορτή του Αγίου. Εσύ όμως τι μας έχεις φέρει?
1: Εγώ θα σας πω για την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία σηκώθηκε το πρωί και δούλεψε από το σπίτι. Γυμνή βέβαια.
0: Άμα είσαι από το σπίτι, μπορείς να δουλεύεις και γυμνή.
1: Γυμνή μέσα στην πανιέρα, πήρε το λάπτοπ της και έκανε δουλειά, λέει, από εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω, σε έναν Άση που γύρισε σε πιο ωραία μέρη, πιο κοσμοπολίτικα μέρη.
0: Άμα την είδα.
1: Όχι αυτό, άμα την είδες, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αυτές οι μπανιέρες που είναι στη μέση του πουθενά, που δεν είναι σε κάποιο μπάνιο, όπως τώρα βλέπω ότι οι μπανιέρες είναι στο μπαλκόνι. Είναι πολύ της μόδας, έτσι, να έχεις μια μπανιέρα κάπου και
0: ναι,
1: να κάθεσαι
0: είναι
1: μέσα.
0: Πολύ της μόδας.
1: Ναι,
0: είναι πολύ της μόδας.
1: Αλλά τα νερά ειδικά... αυτά χύνονται έξω, πού χύνονται όλα αυτά τα νερά μου.
0: Δεν είναι καταρχήν αυτά τα προβλήματα που απασχολούν την Τζένιφερ Λόπεζ. Ναι. Είσαι μικροαστός.
1: Α, θα χύσει τα νερά της απ' έξω δηλαδή.
0: Δεν την νοιάζει.
1: Δεν την νοιάζει. Αλλά τι είναι στη μόδα αυτές οι μπανιέρες? Δηλαδή δεν έχει πλέον μπάνιο του γέρα, γιατί είναι μια μπανιέρα.
0: Είναι μια μπανιέρα και συνήθως είναι, ας πούμε, όπως είναι ένα μεγάλο δωμάτιο. Φαντάζομαι ένα μεγάλο δωμάτιο που έχει και κρεβάτι, κάπου στη μέση μια και μια ωραία μπανιέρα.
1: Σου έχει τύχει, το έχει συνδύσει από κοντά, το έχει νιώσει αυτό.
0: Έχω μείνει σε τέτοιο ξενοδοχείο.
1: Ναι. Με μπανιέρα έτσι σε κάρφωτη.
0: Μπανιέρα έτσι και μάλιστα στι ποράδε, στη σκόπελο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μην φανταστεί ότι πρέπει να πα και μέχρι Ελέη.
1: Καλά. Τα νερά φαντάζομαι δεν σε απασχόλησαν που
0: είχε. Δεν με απασχόλησαν τα νερά.
1: Λοιπόν, πάμε και σε άλλε δύο υπέροχε γυναίκε, την Νικόλ Κίτμαν και τη Ζωέ Σαλντάνα. Είναι η Κολομπιάνα για όποιοι δεν του λέει κάτι το όνομά του.
0: Είναι υπέροχη η Ζωέ.
1: Φοβεροί, βρίσκονται στη Μύκονο, κάνανε τις βόλτες τους και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Ψαρού.
0: Πού άλλο θα πηγαίνανε, εκτός από το ότι είναι η καλύτερη παραλία, έχει και το πιο ακριβό, το πιο super duper ξενοδοχείο ever. Πέρασα λίγο και το είδα, ζαλίστηκα και βγήκα στη θάλασσα. Όχι να πνιγώ, να δροσιστώ. Ευχαριστούμε για τα κουτσομπολιά. Αμέσως μετά θα διαβάσω τα δικά σας μηνύματα που έχουν έρθει και είναι αρκετά. Και τι έμεινε, παιδιά, μισή ωρίτσα και πάει και αυτή η βδομαδίτσα.

0: Bruno Mars και...
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
2: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
2: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
2: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή για Κάσιους, αμύγδαλα, καρύδια, πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 97,8. Δώσε ένταση.
1: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες. Το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop. Το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί. Μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: The Second Voice εδώ στον Ζου 90,8 και ο Σκάτς έχει πιάσει εκεί τα τευτέρια του να μας ενημερώσει για τα ζώδια της ημέρας. Είπαμε ότι είχε και ολική έκλειψη της Σελήνης το πρωί, τα ξημερώματα. Εγώ την είδα, δεν έχω ξαναδεί να σας πω την αλήθεια. Μου άρεσε πάρα πολύ έτσι το θέμα, έβγαλα αρκετές φωτογραφίες και τις έχω ποστάρει, αλλά ο Σκάτς μου είπε ότι επηρεάζονται και τα ζώδια.
1: Κάποια ζώδια όντως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, Κριός, η Παρασκευή σε καλεί να κινηθείς πιο συγκεκριμένα. Ταύρος, μην επιμένεις να έχεις την τελευταία λέξη. Δίδυμος, μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να φέρει μεγαλύτερη εγκύτητα. Καρκίνος, μην αφήσει μια μικρή καθυστέρηση να επηρεάσει τη διάθεσή σου. Λέων, το βράδυ άφησε χώρο για αυθορμητισμό. Παρθένος, μην γίνεις υπερβολικά αυστηρός με τον εαυτό σου. Ζυγός, μια γνωριμία μέσα από παρέα μπορεί να σε κάνει να χαμογελάσεις. Σκορπιός, κράτησε τη σκέψη σου και συγκράτησε στοιχεία. Τοξότης, μια νέα ιδέα μπορεί να σε εμπνεύσει. Εγώκερος, μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι χρειάζεσαι περισσότερη ζεστασιά. Υδροχόος, μην απορρίψει μια πρόταση πριν την εξετάσεις. Και τέλος, ηχθείς, η τρυφερότητα βρίσκεται στο επίκεντρο για εσένα.
0: Ηχθείς είναι και που γίνεται η έκλειψη, είναι στους ηχθείς, λέει.
1: Τρυφερότητα θέλει.
0: Οπότε τρυφερότητα, τι ωραία. Τι ωραία είναι και η μηχανή του χρόνου. Σας φέρνουμε Playman και Έλενα Παπαρίζου και Party All The Time.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.

0: Ο κύριος Ξερόλας ή αλλιώς Mr. Know-It-All θα κλείσει αυτό το σοου, το τετράωρο σοου. Θα κλείσουμε έτσι και αυτή την εβδομάδα. Την εβδομάδα που ήμασταν μοναχούλια με τον Σκάτς και κάναμε το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Από Δευτέρα όμως έρχεται ο Μπιλνάκης και θα είμαστε όλοι μαζί και πάλι εδώ να περάσουμε καταπληκτικά. Ξέρετε, με τους διαγωνισμούς μας, την τρέλα μας, τα θέματά μας, τις έρευνες, τους τσακωμούς.
1: Και γιατί... την άλλη Παρασκευή επιστρέφει και η Μεθαύριολαν. Αυτή τη εβδομάδα δεν είχαμε.
0: Τα πάντα όλα από Δευτέρα, να είστε εδώ συντονισμένοι από τις 7. Σκάτς, τι έγινε σήμερα στην εκπομπή?
1: Red flag στις φιλίες. Γνωρίζετε καλά το ζευγάρι σας. Μην χαζεύετε στο κινητό όταν βγαίνετε ραντεβού. Και το υπέροχο μετρό της Καλαμαριάς.
0: Ναι, το καλωσορίσαμε και αυτό. Το εγγενίασε ο Σκατζόχυρος. Αλίμονο.
1: Πήγα βόλτα.
0: Λοιπόν, μετά από εμάς έρχεται...
1: έρχεται η Ειρήνη Κακούρη, μέχρι και τις 2 το Coffee Time. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Χρήστος Τοκμακίδης.
0: Μέχρι και τις 4. Στις 4 έρχεται Βασίλης Βαρσάμης, Μαργαρίτης και Χαγιάς και Κατερίνα Καρακιτσάκη, δηλαδή οι Troublemakers που κάνουν τον απογευματινό του στο χαμό μέχρι τις 7. Στις 7 έρχεται ο Πέτρος Οφιανίδης με το Zoo Fan. Στις 9 η Έλενα Ρόκα με τα Zoo Nights, το κορίτσι μας το υπέροχο. Το Σάββατο θα έχουμε Θεσσαλονίκη Top 30, 12 με 2 με τον Πέτρο Σοφιανίδη και φυσικά Zoo on the Dance Floor. Φαντάζομαι ότι θα έχει ετοιμάσει και μία Μεθαύριολαν σαββατιάτικη φανταστική ο Μπιλνάκης. Οπότε εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να παραμείνετε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θα ξαναλέμε τη Δευτέρα, να περάσετε καταπληκτικά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο!

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
4: Προσδοκίες.
5: Πανόλευτρία.
6: Πλοκ, πλοκ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει, το στόμα.
8: Αλήθεια.
4: Στο μεταξύ παρέμφεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
3: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
9: Troublemakers.
10: Άλλες μπάλες.
9: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Everyday μαλακ.
9: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
9: Το πρόβλημα σε κάθε

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου είπαμε.
3: Έλα επιτέλους,
4: μας έσκασες.
2: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
1: Χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
6: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη επιτελούσα έκταση.
5: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
12: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
13: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
14: Check, check, one, two, ready?
15: Okay.
16: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
17: 97,8.
16: Στο ίντερνετ
17: metropavlafm.gr.
16: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
17: Μέτρο 97,8.
16: Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group.

0: από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
8: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
7: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ.
9: Κλείσε τη θέση σου τώρα.
7: Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026.
9: Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Check, check, one, two. Ready?
13: Ready!
12: Okay.
14: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
15: 97,8.
14: Στο ίντερνετ
15: metropavlafm.gr.
16: Ξέρε music, I'm doing.
14: Ακούτε το ραδιοφωνό που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. And you go.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε γιοταχή και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές. Ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες. Διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two, ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
5: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
15: 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen!
16: Are you ready?
17: DJ Hill.
18: DJ Hill.
17: In the mix.
18: In the mix.
19: DJ Hill. In the mix.

0: Μέτρο. Μέτρο 97,8. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two. Ready? Ready!
9: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Alex

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: παγκόσμια ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
5: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
9: Check 1 2 ready? Ready.
10: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα.
1: Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Τι ψάχνεις?
1: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: The Sun. Παιδιά, αυτό όποτε τα ακούω στο αυτοκίνητο κάνω βίντεο κλιπ εσείς.
1: Ποιο?
0: Το movie αυτό, The Sun. The Sun, το κάνω βίντεο κλιπ. Όχι, ρε παιδί μου, το ανοίγω παράθυρο, άξι το μαλλί μου έτσι και αυτά. Σαν να έχω μπροστά κάμερα, είμαι ο τραγουδιστής πάντα εγώ.
2: Τι θα είσαι, κομπάρσος?
0: Εντάξει, εσύ άμα έπαιζες κομπάρσα.
2: Εγώ παιδί είμαι πρωταγωνίστρια σε όλα τα τραγούδια.
0: Λοιπόν, εχθές είμαστε απ' έξω. Έχουμε κάτσει εδώ με τον Πινλάκη, μπορού. Πάει 8 η ώρα. Βγαίνω με την Κατερίνα και την Πινελόπη και μιλάμε, λέμε δύο πραγματάκια έξω, παιδί μου, που πήγε το τάπερ.
2: Ναι, ναι.
0: Και περνάει μια κυρία με τα ψώματα.
2: Α, ναι.
0: Και λέει, αχ, εσύ ο Μαργαρίτσο και χαλιά, σε βλέπω στον τίτλο, μπλα. Και λέει μετά, σας ακούω και στο ραδιόφωνο, Κατερίνα Καρακιτσάκη, λέω, γιατί λέει, δεν την έχω δει ποτέ. Λέω, ορίστε, να.
2: Να τη φαίνεται.
0: Χάρηκες τώρα.
1: Αυτή είναι όλη και όλη.
0: Και λέει κατευθείαν. Τι είναι αυτά που τις κάνει. Τι κάνετε έτσι.
1: Φωνάξερα.
2: Είπε όμως, σου τη λέει κιόλας.
0: Αλλά σου τη λέει κιόλας, Μαργαρίτα.
2: Όχι, θα σε αφήσω.
0: Εδώ γειτόνισα, είναι τα χαιρετίσματά μας να δώσουμε.
1: Όχι αυτές που βρίζαμε.
0: Πάλι, όχι καλέ.
2: Και να τη βρίζαμε, όχι, όχι.
0: Όχι, είναι πιο πάνω.
1: Όχι, πιο πάνω.
2: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε συναισθηματικοί, παρορμητικοί, παιχνιδιάριδες, νεανικοί και εγωιτευτικοί με απίστευτο χιούμορ. Wow, τέλειο, μας αρέσει. Αυτό να πούμε και χρόνια πολλά στον Δάμον ή αλλιώς Δάμονα που έχει σήμερα τη γιορτή του.
0: Δαίμονα.
2: Δάμονα.
1: Αυτό στα κοντά δεν ξαναγιόρταζε. Νομίζω μου φαίνεται λίγο κοντινό. Εκτός και αν έχω γεράσει πλέον, φαίνεται όλα τις προάλλες.
0: Το Δαμιανό εστριών είναι αρχό.
1: Α, μπορεί. Κοιτάξτε, το λες και κοντά.
2: Όχι.
1: Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα. Τέλος πάντων, zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9, στη Χαλκιδική στους 99,5 και στην Αλεξανδρούπολη Metro FM 97,8.
0: Α, νόμιζα θα πρέπει να το παίξω, ξέρεις, αυτό τύπο ότι έχεις ετοιμάσει κάτι, ρε παιδί.
1: Όχι,
0: μετά βλέπω τον Πέτρο.
1: Τι ωραίο.
0: Και η καριώτικα από κάτω, αυτό είναι.
1: Άκου, μωρή, άκου.
0: Λοιπόν, τι θα λέγατε για μια επιτυχία?
2: Ναι.
0: Μία έτσι, όχι παραπάνω.
1: Όχι, πολλές.

0: Daddy και Take Me There στο Zoo 90,8. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 4. Να στείλω πρώτα χαιρετίσματα.
1: Βέβαια.
0: Θα στείλουμε λοιπόν χαιρετίσματα στον φίλο μου, τον Χρήστο και στη Μαρία, οι οποίοι κατεβαίνουν από Βρυξέλλες και έρχονται και μου λένε να τεμπαρέτε κανόνες να βρεθούμε κτλ. Γεια σας, παιδιά. Καλό δρόμο. Με το καλό να μας έρθετε. Λογικά και να λέει κατεβαίνουμε. Ναι. Χρήστο, με το αυτοκίνητο έρχεστε. Κανόνες να βρεθούμε τις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι ναι.
1: Λογικά, ναι. Mm. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό θεματάκι στα νοσοκομεία, στον περιφερειακό προς τα ανατολικά. Ένα μεγαλύτερο θεματάκι στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Έχουμε και μια αναφορά για ατύχημα εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, να έχετε το νου σας. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση η Τσιμισκή, αυξημένη κίνηση Λεωφόρος Νίκης. Γενικά είμαστε σε καλούτσικο mood.
2: Βρετανική έρευνα, παιδιά, επιβεβαιώνει ότι οι άντρες βαριούνται τα ψώνια μετά από ακριβώς 26 λεπτά. Στα 25 ακόμη είναι εντάξει.
0: Στα 25 αντέχουμε, δηλαδή.
2: Στα 26 δεν αντέχουν άλλο. Αντίθετα, λέει, οι γυναίκες αντέχουν 2 ώρες μόνο, εγώ και παραπάνω αντέχω. Το 80% των ανδρών βρίσκει τη διαδικασία κουραστική και το 45% αποφεύγει τις κοινές αγορές. Οι κύριες αιτίες είναι η γυναικεία αποφασιστικότητα, οι μεγάλες ουρές, η πείνα και ο συνωστισμός. Γιατί πάντα η πείνα, ρε παιδιά? Δεν μπορείτε ένα 2 ώρο που θα πάμε για ψώνια να μην πεινάτε?
1: Όχι.
2: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί?
0: Εμένα και τα 25 μου φαίνονται πολλά.
1: Είναι κάμποσα.
0: Δεν μπορώ 25 λεπτά να γυρνάω μέσα στα μαγαζιά. Με πιάνει κλεισούρα, κλεισούρα.
2: Δεν θυμάμαι εγώ τις προάλλες που πήγαμε με το Μαργαρίτη για ψώνια, γιατί είχαμε μια φωτογράφηση την επόμενη μέρα. Μετά από ένα τέταρτο. Αχ, πάμε για φαγητό, ρε. Λέω, τι βρήκες να ψωνείς? Τίποτα, ρε, δεν έχει τίποτα. Πάμε.
0: Παιδιά, δεν μπορώ, κουράζομαι πάρα πολύ. Και στο εξωτερικό, που για τα γνωστά τα εμπορικά, τα μεγάλα που τρέχουν όλοι, μπαίνει η Ελένη και εγώ είμαι έξω.
1: Ναι, δεν πάνε.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να γίνει απ' έξω ένας χώρος. Το έχουμε ξαναπεί για τους άντρες. Να έχουμε το καφέ μας.
1: Πώς πηγαίνεις στο Κλαβενίρ και αφήνεις τα παιδιά στο μετώπο?
0: Έτσι.
1: Να πηγαίνεις στο μαγαζί του
0: Ζάρα και να έχεις απ' έξω
1: τους άντρες στο sports καφέ, ξέρω.
0: Να μας έχει, ρε παιδί μου, το PlayStation μας, τη τράπουλα, το τάβλι μας.
2: Ή μπορείτε να βρείτε να πάτε κάπου μέχρι να τελειώσουμε τα ψώνια μας.
0: Πού στο διάλογο να πάμε, Μαρία, περιμένουμε απ' έξω.
2: Τόσο μαγαζιά έχει.
1: Και άμα θέλετε καμιά γνώμη, να μην μας βρίσκετε, να μας τη λέτε κιόλας μετά. Άσε, βρε τώρα. Παγίδα.
2: Τη γνώμη σας θέλουμε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε λίγο να συνεχίσουμε, παρακαλώ. Είναι η Lady Gaga με την Beyoncé. Είναι το Telephone και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
12: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
13: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
14: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
14: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
13: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
15: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 97,8. Δώσε ένταση.
1: Μια ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
2: Άσε Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
3: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
1: Όπα, ο Μπιλ.
2: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
3: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
4: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Bill Nackis επιστρέφει μαζί με την Nancy και το Scats. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
3: Συντονιστείτε!
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Magnetic και ζου 90,8. Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Θέλετε να σας πω ένα πολύ ωραίο θέμα που βρήκα. Που λέει, ρε παιδί μου, πώς θα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες τις λέξεις που λένε σήμερα οι νέοι.
2: Αχ, τέλειο, για πες.
0: Λοιπόν, ξεκινάω. Πού είσαι, ρε προ. Ο έτερε.
1: Ο έτερε.
0: Έφαγα άκυρο. Απεπεύθυνα δόξος.
2: Τέλειο όμως.
1: Αυτό ήταν ωραίο.
0: Ψήνεσαι. Βουλή.
1: Βουλή.
0: Έτσι λέει, ναι.
1: Αυτό είναι σαν μια θεία που είχα, η Βουλή.
0: Και εμείς είχαμε μια θεία που
1: είχα.
0: Στο χωριό. Έπος. Έργον άξιον ομήρου.
2: Τέλειο.
0: Έλα, εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Δεν υπάρχει.
2: Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία τα αρχαία ελληνικά.
0: Ξέρεις,
2: δεν ήτανε. Όχι, δεν ξέρω να μιλάω.
1: Τι ωραία, μάλλον. Μια λέξη θέλεις τέσσερις για να τη μπούμε τα αρχαία.
2: Ναι, όμως είναι πολύ ωραία γλώσσα.
0: Πολύ ωραία γλώσσα. Σε έλεγα να μην την πάρουμε φέτος, επέμενες. Πάρ' το τώρα εδώ πέρα, να το χωρίς που έχουμε λέξεις.
1: Δεν έχει να φάει.
0: Δεν έχει να φάει, αυτό τρώει και εμάς.
2: Μισή έμεινα, δεν με βλέπετε.
0: Θέλετε να πάμε να απολαύσουμε Μαντόνα.
1: Πού θα έρθει εδώ.
0: Την έχω.

0: Golden. Γιατί μαλώνει το
1: τώρα πάλι. Φίλε, δεν μπορώ με αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, να σα πω αμέσω πολύ γρήγορο πλαίσιο. Ήμασταν έξω και πιάσαμε πάλι ζήτηση με την Κατερίνα γιατί τι έκανε. Ήπια ένα καφέ. Ωραία, και μέσα στο κυπελάκι, το βρώμικο του καφέ, πήγε και έβαλε όλο το νερό από το μπουκαλάκι για να πίνει από το καλαμάκι.
0: Και επέμενε ότι δεν έχει γεύση, ενώ ήταν καφέ το
1: και
0: νερό.
1: Και το νερό ήταν καφέ. Ναι. Το νερό ήταν λες και το έχει πάρει από υπόνομο. Ναι. Ωραία,
2: παιδιά, δεν είχε γεύση.
1: Το προσπερνάμε αυτό. Μετά πιάσαμε ζήτηση για το toast. Δεν ήξερε τι λέξη ανάμεικτο στο toast. Δεν ήξερε. Η μαγελούσε εδώ με πέντε άτομα γελούσε. Α, τι ανάμεικτο γελούσε. Και τώρα λέγαμε για τις σαλάτες κυπουρού, τζατζίκι, ρόσκι και λες για το σούπερ μάρκετ. Και λέει Κατέρνα, εγώ μένω χειροποίητο. Και λέω στο γιατί μένει στο μαγαζί, έχει χειροποίητο. Όχι, αλλά εγώ μένω χειροποίητο.
0: Γιατί ήθελε να ξεράσει με την Ουγγαρέζα στην κρέπα που είναι ότι πιο μάστι υπάρχει.
2: Δεν ήξερα ότι βάζουν Ουγγαρέζα στην κρέπα. Συγγνώμη, δεν μ' αρέσει η Ουγγαρέζα αρχικά γι' αυτό. Εγώ την τρώω σκέτη.
0: Την Ουγγαρέζα.
2: Όχι, όχι, την κρέπα.
0: Τι εννοεί, μόνο ζυμάρι.
2: Πλέον βασικά την τρώω κοτομπουκές, γκούντα και ροζ σος.
0: Δεν κορισμάτισε κάτι
1: το παρακάνει.
2: Ή διαφορετικά. Τρώω μόνο με ζαμπόνι και κασέρι. Τίποτα άλλο.
1: Μωρή, θα κάτσεις τον καρίτσα βλώσσα καμιά μέρα. Δεν θα μπορείς. Θα ψάχνεις, θα πνιγείς.
0: Πραγματικά. Τέλος πάντων.
1: Τα ψάρια για να δουν ταινία το καλοκαίρι πηγαίνουν σε ένα αθερινό κινηματογράφο.
0: Αθερινό.
2: Wow, τέλειο.
0: Τέλειο. Και κάπως έτσι, παιδιά, με μεγάλη επιτυχία τελείωσε πρώτη ώρα. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break. Ερχόμαστε, έχουμε άλλες δύο. Μην πάτε πουθενά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
3: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
13: Αγάπη, δεν μπορώ.
12: Έλα, το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
15: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
16: Πού πας?
17: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
18: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
19: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο.
20: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
21: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
22: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος.
0: Εντυπωσιακός! Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
1: Εγώ! Τίποτα δεν έκανα! Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
13: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Λάγους.
1: Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
13: Έπιπλα γραφείου,

0: ενημερωμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτά και μετά τις 5. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται?
1: Έχουμε ένα θεματάκι στο περιφερειακό, στα νοσοκομεία. Αυξημένη κίνηση, θα έλεγα, και λίγο πιο κάτω μέχρι να φτάσετε Σικές. Και στην άνοδο του Αγίου Παύλου, ένα μικρό θεματάκι. Η Μίκη Θοδωράκη έχει ένα σφήνωμα στην Δαβάκη. Μοναστηρίου επίσης προς το κέντρο και θα βρείτε και στην 26η Οκτωβρίου στην άνοδο.
0: Εκεί προς Μουδανίων, εκεί στα Κόσμος, τώρα που φεύγει κόσμος για Χαλκιδική, καλά είναι.
1: Είναι κομπλέ προς το παρόν.
0: Μια χαρά, ωραία.
2: Λοιπόν, θυμάστε τις προάλλες που είχα φέρει μια έρευνα και λέγαμε πόσο παλιά μπορεί να είναι κάποια αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά και είπαμε ότι το χαρτί υγείας εφευρέθηκε το 1857.
1: Ναι.
2: Το θυμάστε? Λοιπόν, τώρα σας έχω φέρει τι χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι πριν ανακαλυφθεί το χαρτί υγείας. Γιατί είχαμε και μια απορία.
0: Πώς σκούπιζαν
2: τον παπό τους. Χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Ρώμη ένα σφουγγάρι στερεωμένο σε ένα ξύλο. Και έτσι το καθαρίζανε.
0: Είναι σαν ανεβοκατεβαίναν στο ξύλο.
2: Όχι.
1: Καλησπέρα, σας ήρθα να καθαρίσω. Βάζαν το πιγκάλ μέσα.
2: Σαν πιγκάλ, αλλά με σφουγγάρι και καθαρίζανε.
0: Αλλά ήταν στερεωμένο, λες αυτό, αλλά ανέβαιναν εκεί μετά.
2: Δεν ανέβαιναν, απλά σκουπιζόντουσαν έτσι, ρε παιδί μου.
1: Το παίρνανε, παιδί μου, ήταν έτσι.
0: Α, αυτό, γιατί μου είπε ότι ήταν στερεωμένο και λέω μετά τελειώναν και πήγαιναν και καθόταν.
1: Τι
0: κάνει εκεί, σκουπίζομαι.
2: Μαργαρίτη, δεν το πήγαμε τόσο μακριά. Μετά μου το χρησιμοποιούσαν και έτσι, τι να σου πω. Πάντως η χρήση του ήταν να σκουπίζουν το ποδήλατο τους. Σπασμένα κεραμικά στην αρχαία Ελλάδα.
1: Τι εννοείς?
2: Χρησιμοποιούσαν σπασμένα κεραμικά. Όχι, ένα κεραμικό.
0: Έλα, μας έχει έρκα, σπάς την κεραμίδα!
1: Αχ, που δεν είσαι όταν εμφορία
2: σου. Κλακ, το σπάζανε.
0: Παιδιά, θα είχε γίνει ο τέτοιο του.
2: Δεν ξέρω.
1: Το λεγόμενο γυαλόχαρτο.
0: Πραγματικά, ρε φίλε. Δηλαδή, έμαθα του πήγαινε κυριολεκτικά.
2: Οι άνθρωποι τι να κάνουν, δεν είχαν κάτι άλλο, σου λέει.
1: Αποκλείεται να μην είχαν κάτι άλλο.
0: Φίλα, ρε παιδί μου, κάτι τώρα.
2: Δεν ξέρω. Στη μεσαιωνική Ευρώπη είχαν τα βρία. Παίρνανε βρία και ουπ.
0: Τα βρία τι είναι,
1: συγγνώμη. Δεν σαν φυτά, δεν είναι.
2: Ναι, φυτά.
0: Χόρτα.
2: Ναι, χόρτα. Στην αρχαία Αίγυπτο είχαν την άμμο. Παιδιά, η άμμος είναι λίγο επικίνδυνη όμως. Να μπει στο ποπουδίνι.
0: Ενώ το κεραμικό.
1: Καλύτερα από το κεραμικό, το προτιμώ.
2: Τουλάχιστον είναι επιφάνεια εκεί, κάτι έχει.
1: Σαν τις γάτες που πάνε και τα κάνουν και μετά σκουπίνουν.
2: Ναι. Σε διάφορους άλλους πολιτισμούς είχαν τα φύλλα.
1: Λογικό.
0: Ναι, το φύλλο είναι λογικό.
2: Στην αρχαία Ελλάδα, παιδιά, πάλι ξέρετε τι άλλο είχαν.
0: Α, για πες.
2: Λίες πέτρες. Δεν ξέρω, έχουμε θέμα.
1: Κοίταξε, μια λία πέτρα, άμα την πάρεις από την παραλία.
0: Ναι, άμα είναι καλά λία.
1: Ναι, είναι κομπλέ.
2: Ναι,
1: και πλένεται λίγο... και εύκολα μετά για την επόμενη χρήση.
2: Και λίγο πιο μεγάλη, τέλος πάντων. Στην αρχαία Ινδία είχαν νερό και χέρια. Σου λέει, βάλω το χέρι μου.
0: Εντάξει, αυτό το έχω ακόμα σε κάποια.
1: Ακόμα. Ο μπιντές είναι πολύ καλό. Ναι. Καθαρίζει πολύ καλά.
0: Μπιντές, όχι με χέρι.
2: Και στη.
1: Πώς ξεπλένετε. Τα ταρζανάκια πώς φεύγουν από εκεί πέρα, μόνο του.
2: Μην μου ξαναθυμίζει αυτή τη λέξη. Εσύ μου την έμαθες. Θέλω να τη διαγράψω τον εγκεφαλό μου.
1: Μόνο με το νερό δεν γίνεται. Θέλει και λίγο τρίψη.
0: Συνεχίζουμε.
2: Ναι. Και στην Σκανδιναβία των Βίκινγκ είχαν μάλινο ύφασμα.
0: Αυτό δεν έρχεται και κολλάει πάνω.
1: Αυτό για να δημιουργεί ταρζανάκια.
2: Τέλος πάντων.
0: Μόνο ταρζανάκια, τίποτα άλλο.
2: Έλα ρε, από τα άλλα είναι το πιο νορμάλ.
0: Όχι ρε, το μάλινο υφασμα. Το ύφασμα θα είναι κουβέρτα από κάτω.
1: Πάρε ένα πουλόβερ και δοκίμασέ το και έλα πες μας την άλλη μέρα.
2: Ευχαριστώ, θέλω. Α, και ακόμη ένα, παιδιά. Στην αρχαία η Ιαπωνία είχαν εργαλεία ξυσίματος από μπαμπού. Αχ, δείτε πώς είναι.
0: Για να το δω.
2: Είναι...
0: Αυτό όλο έπαινε.
1: Σας πάτουλα είναι αυτό.
0: Σπατουλαριστό.
2: Σπατουλαριστό είναι όπου το παίρνε.
0: Τι ωραία, ρε παιδί. Από όλα όσα ακούσαμε, νομίζω με ένα πιο πολύ αυτό το μπιτέ πάνω κάτω.
1: Το σφουγγαράκι.
0: Σφουγγαράκι ήταν υπέροχο.

0: Λόκο, λόκο, κοντίλιο, εδώ είμαστε. 25 λεπτά μετά τις 5 και κάπου εδώ πάμε γρήγορα να ακούσουμε λίγο τα κουτσομπολιά που μας έχει μαζέψει ο Βασίλης Βαρσάμης.
1: Λίγα πράγματα και καλά, μπορεί και όχι. Ανήσυχος ο Ρόμπι Γουίλιαμς λέει ότι χάνω τα μαλλιά μου, σκέφτομαι να βάλω περουκίνη.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι κακό. Πόσο είναι ο Ρόμπι τώρα, άργησε να τα χάσει κιόλας.
2: Μια χαρά.
1: Καμιά πεντάρα πρέπει να είναι.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
1: Απ' την άλλη, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχει χάσει 33 κιλά. Ανέβασε ένα βιντεάκι χθες, το είδαμε το τένις. Πάρα πολύ δουλειά κάνει το παιδί.
0: Έκανε πάρα πολύ δουλειά και τρώει και πολύ κράξιμο το παιδί. Οπότε πάρτε να έχετε τώρα.
1: Άδικο κράξιμο.
2: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή γιατί να κρίνουμε την εμφάνιση κάποιου. Άμα θέλει να βάλει κιλά, να βάλει. Άμα θέλει να χάσει, να χάσει.
1: Είχε και πρόβλημα. Το πάλεψε. Είχε επεισόδια για να τρώει και τέτοια. Ο ίδιος.
2: Okay.
1: Ιωάννα Τούνη αγκαλιά με το γιο της στις Μαλδίβες. Άρε μάνα, εμένα μια φορά μέχρι τα βραστά με πήγαινε. Επί 30 ολόκληρα χρόνια λέει δεν έβρισκα τον τέλειο άντρα. Οπότε τι έκανα εγώ, αποφάσισα να τον γεννήσω.
2: Μπράβο.
0: Και πολύ καλά έκανε και περνάνε και πάρα πολύ καλά παιδιά. Εγώ έτσι τα story που βλέπω και τα βίντεο περνάνε πάρα πολύ καλά.
2: Μπράβο.
1: Μαλδίβες, δεν τα περνάνε καλά.
0: Πάρε.
1: Έλα να φας ένα άμυκτο το στάκι. Και έτσι, ρε παιδί μου, για να πάμε και σε λίγο πιο ανάλαφρο κλίμα. Βεβαίως. Όχι ότι ήμασταν και πολύ βαριά. Α. Μετά τους λειψούς, πήγε στα Κουφονίσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
2: Αχ, καλή, την έχει ξεχάσει αυτή να ναι.
0: Τώρα επιστρέφει. Επιστρέφει στο GNTM.
2: Αχ, θα ξαναέχει GNTM. Δεν ήξερα, συγγνώμη. Πέρσι νόμιζα πήγε άπατο.
0: Εχθές σχολιάζαμε όλοι στον καναπέ.
1: Για τη Μαγκύρα.
0: Για τη Μαγκύρα και τον Ουγγαρέζο και τα ραδιόφωνα και ήσουν μπροστά και συμμετείχες.
2: Δεν συμμετείχα, σας άκουγα, αλλά δεν καταλάβαινα τι λέγατε.
0: Δεν καταλαβαίνεις γενικότερα και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι εδώ και αυτή τη χρονιά. Ήγια Ζαλέα, Ρίτα Ώρα, φοβερή συνεργασία με τον Black Window.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Και έχετε βρει στην Τζιμισκή ένα να παρκάρετε. Απαγορεύεται. Αλλά τότε που επιτρεπόταν, πόσο γρήγορα θα χωνόσταν, έτσι κάναμε κι εμείς το τραγούδι. Του βάλαμε νεύτη.
8: Πάει. Δεν το χάσα.
7: Πάει τάπα και πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που το έχουμε βάλει νεύτη.
8: Ωραία. Ακούτε λοιπόν γρήγορα και τηλεφωνείτε στο 2310-232-908.
9: Για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για συνέπει Λέα.
8: Αυτό είναι το τραγούδι. Αυτό είναι το τραγούδι, άρα και ποιο να είναι. 2-3-10-2-32-9-08. Διπλό είναι το εισιτήριο, το παίρνετε, το τσεπώνετε. Πάτε συνέπειλα να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς. Αράζετε στη δροσούλα, όποια μέρα θέλετε εσείς. Βλέπετε μια αγαπημένη σας ταινία με ακόμη ένα φίλο ή μια φίλη σας. 2-3-10-2-32-9-08. Το βάζω άλλη μία. Λοιπόν, καλησπέρα σας, γεια σας.
10: Γεια σας.
8: Καλησπέρα, το όνομά σας.
10: Χριστίνα.
8: Γεια σου Χριστίνα, από μας τηλεφωνείς.
10: Από Σταυρούπολη.
8: Α, τι ωραία. Λοιπόν, Χριστίνακη μου, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
10: Είναι το Μπαγκαράγκα.
8: Ναι, ναι, Χριστίνα. Χριστίνα μου, διπλό εισιτήριο. Συνέπει Λέα, να δεις όποια ταινία θέλεις εσύ με πολύ αγάπη από εμάς.
10: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
8: Εμείς ευχαριστούμε.
11: Όρθι.
8: Που ακούζου. Μένεις ακουστικό να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
13: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
14: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
12: Όπα, ο Μπιλ.
13: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
14: Άσε τα γλυψίματα εσύ! Βρωμερή σαράντα ποδαρούσα! Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια! Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή! Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω! Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο! Μαζευτείτε!
1: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Bill Nackis επιστρέφει μαζί με την Nancy και το Scats. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
14: Συντονιστείτε!
11: Hey, ChatGPT!
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
18: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
19: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
20: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε γκρίνια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κράξω όλους αυτούς τους μελλοντολόγους, αστρολόγους και όλους αυτούς τους λόγους για τους λόγους ότι λέγανε, ρε παιδί μου, ότι αυτή η χρονιά ανήκει στους διδύμους. Θέλω να το πάρω λίγο προσωπικά. Δεν έχω περάσει χειρότερη χρονιά ζωή μου. Το 26 με το που μπήκε γίνανε όλα τα κακά. Και λέγανε ότι θα είναι πολύ δύσκολα, λέει. Θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά μετά από αυτή τη δυσκολία θα έρθει η αναγέννηση. Μετά το καλοκαίρι. Και σκάει τώρα, διαβάζω, έρχεται η έκλειψη λοιπόν στους διδύμους και θα είναι, λέει, πάρα πολύ δύσκολο. Και προσέξτε τι λέτε, γιατί έρχονται εντάσεις, έρχονται βαζαρίες, έρχονται χωρισμοί.
1: Μπορεί να είναι η τελευταία ένταση για τους διδύμους.
0: Πότε, μετά,
1: και μετά να έρθει η άνθηση.
0: Παιδί μου, σε δύο μήνες φεύγει μετά το 26.
1: Η αναγέννηση. Σε αυτούς τους δύο μήνες.
0: Άμα είναι να είμαι ράκος μέχρι να έρθει η αναγέννηση, τι να το κάνω.
2: Να παίξεις μπάλα στην αναγέννηση καρδίτσας, μπας και δεις καμία αναγέννηση.
0: Για αναγέννηση και.
1: Ολυμπιάδα. Αναγέννηση Ολυμπιάδας.
2: Και πώς το λένε τον άλλον, τον ανοιγησιακό, τον καλλιτέχνη από την Ιταλία.
0: Ο Νταβίντσι.
2: Μποτιτσέλι. Μπορεί.
0: Θα πάω στην αναγέννηση.
1: Ολυμπιάδα, άντε.
0: Όχι, δεν θέλω. Παραφέρει μύδια, περιμένω. Σέκε το Δεμάξ, λίγο πριν τη δεύτερη. Πάμε να τα ακούσουμε, παιδιά. Άστο. Για

0: The Feeling και Lost Frequencies. Κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την δεύτερη μας ώρα. Τώρα θέλω να σας πω, παιδιά, ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε, έτσι. Και το Σάββατο το αποδεικνύουμε. Το Acrotel Lilian Boutique Hotel σε περιμένει στο Bar Stro Bar στην παραλία Ελιά στην Νικήτη για ένα ακόμη υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα δίπλα στην θάλασσα. Το Skinos Van έρχεται για ένα ξεχωριστό beach party σε συνεργασία με την Concept. Τα DJ set cocktails με Skinos και special cocktail menu με όλα τα cocktail μόλις στα 6 ευρώ, παιδιά. Σάββατο 29 Αυγούστου, αύριο δηλαδή, από τις 5.30 μέχρι και τις 9.30 το απόγευμα, θα είμαστε εκεί, θα χορεύουμε δίπλα στην υπέροχη αυτή παραλία και θα πίνουμε κοκτέιλάρες. Bar, Stro Bar, Acrotel Lilian Boutique Hotel, θάλασσα, μουσική και το καλοκαίρι συνεχίζεται.
1: Πάμε να δούμε τώρα. Έλεγα να ακούσουμε.
0: Μπάμπολε!
1: Θα το χορέψουμε μετά!
0: Το χορέψαμε χθες.
1: Και σήμερα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα ζώδια που θα επηρεαστούν από την Πανσέλινο.
0: Δύο ώρες αυτό τα λέω.
1: Δεν τα είπες όλα. Είναι οι ιχθύες. Περισσότερη ευαισθησία, άγχος και συναισθηματική πίεση. Ο Παρθένος, εντάσεις σε σχέσεις και παρεξηγήσεις. Δίδυμοι που το λέμε εδώ και δύο ώρες. Πίεση στη δουλειά ή ξαφνικές αλλαγές.
0: Και τοξότες.
1: Και είναι και τοξότης. Θέματα με οικογένεια ή σπίτι μπορεί να φέρουν ένταση. Γιατί είπες για τοξότη.
0: Δεν είπα ότι είμαστε οικογενειακώ μπλεγμένοι. Δίδυμοι, τοξότες και.
2: Χθες, είπες και χθες.
0: Ιχθύες.
1: Εντάξει,
0: σαν ότι τώρα ακούει τίποτα για να ακούσει
2: είναι
0: και
2: εδώ
0: αυτό.
2: Μαζί μας. Mm-hmm. Στον κόσμο να ρωτήσουμε ποιο θα μας τα πει.
0: Δεν πειράζει, Κατέρνα μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Ερχόμαστε μετά για την τρίτη και τελευταία ώρα. Χαμός την τρίτη ώρα, έτσι. Δεν το συζητώ το τι έχουμε. Δεν το συζητώ.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ουφ! Μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Βάλει επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις εντάξει το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
0: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
4: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει.
5: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη

0: προσφέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
2: Oh, yeah. Now.
0: Μέτρο. Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here. Oh,
2: yeah. Now.
0: Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 7.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
10: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: πάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
1: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
2: Check, check, one, two. Ready?
3: Ready!
2: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
5: 97,8.
4: Στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. Άσε!

0: αγγίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
11: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
10: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
11: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
12: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
12: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
12: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
11: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
12: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlasa.gr.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2. 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 10

0: thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8. Let me talk to you. Let me talk to you.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655.
10: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
4: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. I've seen the devil dance on set.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, check, one, two, ready? Ready!
4: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
5: In the mix.
4: Μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8.

0: 7,8. Αλεξανδρούπολη.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
0: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
0: Check, check, one, two. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

ξέρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Τον ακούς δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Άλλη